Η ώρα στην Τούρκη είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τούρκης στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Θάνατος και Διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία, Καμφιντάν, και ο Ιρανός ομολογός του, Αμπάς Αρακτζή, συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι δύο υπουργοί είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν να προχωρήσουν σε οποιασδήποτε απτές παραχωρήσεις στην τελευταία τους απάντηση για την ατζέντα που πρότεινε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Fars, η Ουάσιγκτον παρουσίασε μια λίστα 5 σημείων, η οποία περιλαμβάνει την απέτηση να παραμείνει σε λειτουργία μόνο μια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν και να μεταφέρει το απόθεμά του σε υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο σε ΣΥΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουάσιγκτον αρνήθηκε.

0: και επίσης να αποδεσμεύσει έστω και το 25% των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν ή να καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν την έναρξη των διαπραγματεύσεων ως προϋπόθεση για την πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν παραχωρήσεις, τις οποίες απέτυχαν να εξασφαλίσουν κατά τη διάρκεια των ενεργών πολεμικών συγκρούσεων, οδηγώντας τη διαδικασία σε αδίέξοδο. Στη δική του πρόταση, το Ιράν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη υπογράμμισε επίσης ότι συνεχίζει να διαχειρίζεται τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Οι περιφερειακές εντάσεις έχουν κλιμακωθεί από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξάπελισαν επιθέσεις κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, ενώ βρίσκεται σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός από τις 8 Απριλίου. Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπουλ Φάζελ Σεκαρτσί, προειδοποίησε την Κυριακή τον Ντόναλντ Τραμπ να μην ξεκινήσει ξανά τις επιθέσεις. Ο απελπισμένος Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να γνωρίζει ότι αν οι απειλές του υλοποιηθούν, οι πόροι και ο στρατός της χώρας του θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρωτοφανή επιθετικά, ευνηδιαστικά και ταραχώδη σενάρια, δήλωσε. Η Τουρκία, σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα για την επέτειο της εξορίας των Τατάρων, της Κρυμαίας και των Τσερκέζων, χαρακτήρισε και τα δύο γεγονότα ως μεγάλες ανθρώπινες τραγωδίες, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της προς τον λαό των Τατάρων της Κρυμαίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για την 82η επέτειο της εξορίας των Τατάρων της Κρυμαίας το 1944 και την 162η επέτειο της εξορίας των Τσερκέζων, αναφέροντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες Τατάροι της Κρυμαίας εξορίστηκαν βία από την πατρίδα τους σε στρατόπεδα εργασίας σε διάφορες χώρες και πολλοί έχασαν τη ζωή τους υπό σκληρές συνθήκες. Το Υπουργείο σημείωσε ότι στους Τατάρους της Κρυμαίας, στον αυτόχρονο πληθυσμό της Κρυμαίας, απαγορεύτηκε για πολλά χρόνια η επιστροφή στη Χερσόνησο της Κρυμαίας. Επιπλέον υπογραμμίστηκε ότι τα δεινά των Τατάρων της Κρυμαίας επιδεινώθηκαν περαιτέρω μετά την παράνομη προσάρτηση της Χερσονήσου. Η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την προστασία της εθνικής ταυτότητας, της γλώσσας και του πολιτισμού των Τατάρων της Κρυμαίας, καθώς και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας τους, ανέφερε το Υπουργείο. Όσον αφορά την εξορία των Τσερκέζων το 1864, το Υπουργείο το χαρακτήρισε ως μια μεγάλη ανθρώπινη τραγωδία που ανάγκασε τους λαούς του Καυκάσου να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, προκαλώντας τεράστια οδύνη και απώλεια ζώων. Συμμεριζόμαστε τον πόνο των Τατάρων της Κρυμαίας και των αδερφών λαών του Καυκάσου και τιμούμε με σεβασμό τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους, πρόσθεσε το Υπουργείο.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Η Τουρκία καταδίκασε τη Δευτέρα την επέμβαση του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα κατά του στολίσκου Global Summit, ο οποίος μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ως μια νέα πράξη πειρατείας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρθηκε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις παρενέβησαν στο στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρονται τα εξής: καταδικάζουμε ως μια νέα πράξη πειρατείας την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα κατά του στολίσκου Global Summit, ο οποίος συγκροτήθηκε με σκοπό τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι στο στολίσκο επέβαιναν πολίτες από περίπου 40 χώρες, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι πολιτικές επίθεσεις και εκφοβισμού του Ισραήλ δεν μπορούν να εμποδίσουν τη διεθνή αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό. Το Υπουργείο κάλεσε επίσης το Ισραήλ να τερματίσει άμεσα την επέμβαση και να απελευθερώσει ανεφόρων τους συμμετέχοντες που έχουν τεθεί υποκράτηση. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι τουρκικές αρχές προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή των Τούρκων πολιτών που επιβαίνουν στο στολίσκο, ενώ οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά σε συντονισμό με άλλες χώρες. Ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε τη Δευτέρα επίθεση σε διεθνή ύδατα κατά του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας Global Summit που κατευθυνόταν προς τη Γάζα. Σε ζωντανές μεταδόσεις από το στολίσκο φάνηκε ότι οι Ισραηλινές ναυτικές

Οι δυνάμεις ακινητοποιούσαν τα πλοία ένα προς ένα. Η Ισραηλινή εφημερίδα Ιεντιότ Αντρονόθ ανέφερε ότι οι ακτιβιστές που συνελήφθησαν στο στολίσκο μεταφέρθηκαν σε ένα πολεμικό πλοίο το οποίο περιγράφεται ως πλωτή φυλακή προτού οδηγηθούν στο λιμάνι του Αστότ. Από την πλευρά του, ο στολίσκος βοήθειας Global Smooth σε ανακοίνωσή του απέτησε ασφαλή διέλευση για την ανθρωπιστική αποστολή προς τη Γάζα, κατηγορώντας το Ισραήλ για τη διενέργεια παράνομων πράξεων πειρατείας. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στο πρώτο από τα σκάφη μας σε διεθνή ύδατα υπό το φως της ημέρας, ενώ στρατιωτικά πλοία κινητοποιούσαν το στολίσκο. Απαιτούμε ασφαλή διέλευση για την νόμιμη και μη βίαιη ανθρωπιστική μας αποστολή, ανέφερε η ανακοίνωση. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα ακουαθολόγια. Επειδή οι ειδόπιοι Ρωμοί έδρασαν σε συνεννόηση με τον ελληνικό στρατό, ίδρυσαν την Ιόνια Δημοκρατία με κέντρο την Ίσμυρ. Σημάτισαν το στρατό της και συμμετείχαν στην κατοχή της Ανατολίας μαζί με Έλληνες στρατιώτες. Συμμετείχαν επίσης σε κάθε είδους λιλασίες, βιασμούς και σφαγές. Φυσικά φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να ληφθούν εκδίκηση, πολλοί Ρωμοί τράπηκαν σε φυγή με φόβο και αγωνία. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Αυτές οι μεταναστεύσεις προκάλεσαν αύξηση του πληθυσμού της Ελλάδας κατά 1/4 σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η χώρα βίωσε μεγάλες δυσκολίες και χάος. Πολλοί Ρωμοί εγκαταστάθηκαν σε σπίτια που κατοικούνταν από Τούρκους. Πολλοί άνθρωποι ήταν δυσαρεστημένοι με την κατάσταση. Επιπλέον τα προβλήματα και οι δυσκολίες αυξανόνταν μέρα με τη μέρα. Λόγω της αναταραχής, πολλοί Τούρκοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Όταν συγκλήθηκε η διάσκεψη ειρήνης της Λοζάνης, σε απάντηση σε αυτήν την εξέλιξη, το ζήτημα των προσφύγων και των κρατουμένων έγινε προτεραιότητα. Μετά από πρόταση του Βρετανού αντιπροσώπου Lord Curzon, με την έκθεση του αξιωματούχου της Κοινωνίας των Εθνών, Νάνσεν, η Συμφωνία Ανταλλαγής υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου 1923.

Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα και οι Ορθόδοξοι Ρωμοί στην Τουρκία υπόκεινται σε υποχρεωτική ανταλλαγή ψηφισμών. Μόνο η Δυτική Θράκη και η Ιστάμπουλ εξαιρούνταν. Σύμφωνα με την απογραφή του 1926, ο συνολικός αριθμός των Ρωμιών που έφυγαν βάσει αυτής της συμφωνίας ήταν 1.104.216. Ωστόσο, μόνο 186.189 έφυγαν μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Οι υπόλοιποι αποτελούνταν από εκείνους που είχαν μεταναστεύσει νωρίτερα και από εκείνους που έφυγαν καταδιώκοντας τον ελληνικό στρατό. Αυτό συμβαίνει επειδή σύμφωνα με την υπογεγραμμένη συμφωνία η ανταλλαγή περιλάμβανε όλες τις μεταναστεύσεις με τις και τις μετακινήσεις πληθυσμών που έλαβαν χώρα μεταξύ 18 Οκτωβρίου 1912 και 30 Ιανουαρίου 1923.

Επομένως, περίπου 900.000 Έλληνες που είχαν ήδη φύγει πριν από την υπογραφή της συμφωνίας θεωρούνται επίσης μέρος της ανταλλαγής πληθυσμών. Ωστόσο, ο αριθμός των Τούρκων που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία της ανταλλαγής. Γι' αυτόν τον λόγο, ο αριθμός των Τούρκων που συμμετείχαν στην ανταλλαγή φαίνεται να είναι πολύ αμοιβότερος από τον πραγματικό αριθμό. Αν και η ανταλλαγή ξεκινά επίσημα στις 18 Οκτωβρίου 1912, η πρώτη μετανάστευση των Ρωμιών πραγματοποιήθηκε το 1913. Στην πραγματικότητα, το γεγονός που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία ήταν διορισμός του Σοφίλη, ενός πρώην κομιταζή, του οποίου η θανατική ποινή ακυρώθηκε, ως κυβερνήτη της Νότιας Μακεδονίας από την Αθήνα την ίδια χρονιά.

Η πρώτη ενέργεια που έκανε αυτό το άτομο, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, ήταν να αναγκάσει τους Τούρκους να μεταναστεύσουν μέσω πολιτικών καταπίεσης και εκφοβισμού. Ως αποτέλεσμα, πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σύνολο 440.000 άνθρωποι, 200.000 από την Ήπειρο, η οποία τέθηκε υπό ελληνική διοίκηση, και 240.000 από τη Μακεδονία αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή η μετανάστευση από την Νότια Μακεδονία, βασισμένη στην καταπίεση και τον εξαναγκασμό και στη διεθνή θέση των

νεοφερμένων αντιμετωπίστηκε με αγανάκτηση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σε ομιλία του στη Βουλή στις 25 Οκτωβρίου 1915, ο Ταλάτ Πασά δήλωσε ότι ο αριθμός των προσφύγων που έφτασαν κατά τους Βαλκανικούς πολέμους ήταν τόσο μεγάλος που θα διατάρασε την ειρήνη και την τάξη της χώρας.

επειδή δεν υπήρχαν ούτε σπίτια ούτε γη για να εγκατασταθούν οι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Οι άνθρωποι ήταν άποροι, πεινασμένοι και εκτεθειμένοι στα στοιχεία της φύσης. Επιπλέον η οικονομία της χώρας βρισκόταν σε άθλια κατάσταση. Μια άλλη σημαντική εξέλιξη που τράβηξε την προσοχή της κυβέρνησης της Ιτιχάτ Βετερακή Τζεμιετή, της Επιτροπή Ένωσης και Πρόοδου. Το 1913 ήταν η μεγάλη κλίμακας μετανάστευση Ρωμιών προς την Ανατολία. Νέα κύματα μετανάστευσης των Ρωμιών προστέθηκαν στις μεταναστεύσεις που συνεχίζονταν τα τελευταία 150 χρόνια από τα νησιά, την Ηπειρωτική Ελλάδα και τη Μακεδονία μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Οι Ρωμοί που έφευγαν από τον Βουλγαρικό στρατό που είχε καταλάβει την Ανατολική Θράκη κατά τη διάρκεια του πολέμου προτίμησαν να εγκατασταθούν στη Θράκη και στις ακτές του Αιγαίου παρά στην πατρία τους, την Ελλάδα.

Στην πραγματικότητα αυτή φαίνεται μια αυθόρμητη εξέλιξη αλλά μάλλον το αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολουθούσε η Αθήνα. Ο στόχος ήταν να γίνει ο Ρωμιός πληθυσμός πλειοψηφίας στη Δυτική Ανατολία προκειμένου να υλοποιηθεί η μεγάλη ιδέα. Οι ενεργές που ελήφθησαν για την αλλαγή της δημογραφικής δομής δεν περιορίστηκαν μόνο σε αυτήν την πολιτική. Ταυτόχρονα άρχισαν να παρατηρούνται ένοπλες ενέργειες από ορισμένες συμμορίες των Ρωμιών που τάσσονταν υπέρ της ανεξαρτησίας. Ο Χαλίλ Πασάς, στον οποίο ανατέθηκε η υπεράσπιση της περιοχής Σόκε κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, αναφέρει στα απομνημονεύματά του. Υπήρχαν πάντα πολλά χωρία των Ρωμιών στην ακτή του, ακτή που φιλοξενούσαν Έλληνες ληστές.

Ο πραγματικός στόχος είναι η δημιουργία ενός σημειωτικού προβλήματος μέσω ενόπλου αγώνα, προκαλώντας έτσι την παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν φυσικά, όπως συνέβη με τις διαδικασίες αναξαρτησίας της Ελλάδας και της Κρήτης. Με αυτό, ο απότερος στόχος της Αθήνας και ορισμένων Ρωμιών στην περιοχή είναι η υλοποίηση της μεγάλης ιδέας. Αυτός ο στόχος είναι σαφώς εμφανής στην κατοχή της ίδιας της Ανατολίας. Ωστόσο, η πιο ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων γίνεται 2 μήνες πριν από τη μεγάλη επίθεση. Η Ελλάδα μέσω της Βρετανικής Μεσολάβησης προσφέρεται να τερματίσει την κατοχή της Ανατολίας με αντάλλαγμα την παραχώρηση της Θράκης και της περιοχής γύρω από την Ίσμυρ. Στόχος είναι να δείξουν τον θάνατο και στη συνέχεια να τους κάνουν να αποδεχθούν την ασθένεια. Γεια σας.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία φημίζεται όχι μόνο για τις κατακτήσεις της, αλλά και για τις ικανότητες της στη μηχανική. Θα μιλήσουμε για ένα ρητό που κληροδότησε αυτή η αυτοκρατορία που κυβέρνησε την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου για πολλά χρόνια και επέζησε περίπου 1500 χρόνια. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα λέγοντας «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη».

Η κατασκευή και η συντήρηση των δρόμων ήταν μια σημαντική πολιτική και στρατιωτική στρατηγική στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι αυτοκράτορες έδιναν μεγάλη έμφαση στην οδοποιία προκειμένου να παρέχουν αποτελεσματικά δίκτυα επικοινωνίας και στρατιωτικών μεταφορών για την επέκταση και τη διοίκηση της αυτοκρατορίας. Το οδικό δίκτυο, το οποίο κάθε αυτοκράτορας που ερχόταν στην εξουσία προσπάθησε να επεκτείνει, θεωρείται ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ρώμη μπόρεσε να επιβιώσει τόσα χρόνια. Το οδικό δίκτυο που κατασκεύασαν οι Ρωμαίοι, ξεπερνώντας τα 200.000 χιλιόμετρα, ξεκινά από τη Ρώμη και φτάνει στην Αγγλία, ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, την Ελβετία, στη Βόρεια Ευρώπη και την Ανατολία στην Ανατολή, φτάνοντας στο Ιράν. Αυτό παρέχει ένα πλεονέκτημα που ενισχύει το κράτος μέρα με τη μέρα, επιτρέποντας την εύκολη επικοινωνία, τις στρατιωτικές εκστρατείες και το εμπόριο.

Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι δρόμοι κατασκευάζονταν με πέτρινα πεζοδρόμια ή στερεωμένα υλικά. Αυτοί οι δρόμοι είναι γενικά σχεδιασμένοι για να είναι ομαλοί και ανθεκτικοί. Οι ρωμαϊκοί δρόμοι είναι γνωστοί για τα ψηλά πεζοδρόμια τους, ειδικά στις παρυφές των δρόμων. Οι δρόμοι συντηρούνται τακτικά και ο ρωμαϊκός στρατός διαθέτει ειδικές μονάδες για τη συντήρηση των δρόμων.

Εκτός από την παροχή στρατιωτικών και εμπορικών πλεονεκτημάτων, οι δρόμοι στη Ρώμη διευκόλυναν επίσης την πολιτιστική αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών περιοχών και κοινοτήτων της αυτοκρατορίας. Χάρη σε αυτούς τους δρόμους εξασφαλιζόταν η ροή πληροφοριών, ιδεών και εμπορίου μεταξύ ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτή η πολιτική οδοποιίας, που εφαρμόστηκε αδιάλειπτα επί αιώνες,

0: πρώτη φορά από τον Γάλλο ποιητή Αλέν Ντελίλ το 1175 σχετίζεται στενά με τον αυτοκράτορο Αύγουστο, ο οποίος πέθανε το 14ο μετά Χριστού. Ο Αύγουστος όρισε ως αφετηρία για τη μέτρηση όλων των χιλιομετρικών αποστάσεων τον μιλιοδείκτη που ανέγειρε στη Ρώμη για να δείξει ότι η πρωτεύουσα και ο ίδιος βρίσκονταν στο κέντρο του κόσμου. Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ανήθε στο θρόνο περίπου 300 χρόνια αργότερα, ανέγειρε στη νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας το Μίλιον που έμοιαζε με τον μιλιοδείκτη και το όρισε ως το κέντρο του κόσμου.
1: Διότι...

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Θάνατος και Διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκία, Καμφιντάν, και ο Ιρανός ομολογός του, Αμπάς Αρακτσί, συζήτησαν την τρέχουσα κατάσταση στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ. Οι δύο υπουργοί είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ απέτυχαν να προχωρήσουν.

0: Πολιτισμό ουράνιο στη ΣΥΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ουάσιγκτον αρνήθηκε επίσης να αποδεσμεύσει έστω και το 25% των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν ή να καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν την έναρξη των διαπραγματεύσεων ως προϋπόθεση για την πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν παραχωρήσεις στις οποίες απέτυχαν να εξασφαλίσουν κατά τη διάρκεια των ενεργών πολεμικών συγκρούσεων, οδηγώντας τη διαδικασία σε αδίέξοδο. Στη δική του πρόταση, το Ιράν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη υπογράμμισε επίσης ότι συνεχίζει να διαχειρίζεται τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Οι περιφερειακές εντάσεις έχουν κλιμακωθεί από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξάπελασαν επιθέσεις κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, ενώ βρίσκεται σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός από τις 8 Απριλίου. Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπουλ Φάζελ Σεκαρτσί, προειδοποίησε την Κυριακή τον Ντόναλντ Τραμπ να μην ξεκινήσει ξανά τις επιθέσεις. Ο απελπισμένος Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να γνωρίζει ότι αν οι απειλές του υλοποιηθούν, οι πόροι και ο στρατός της χώρας του θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρωτοφανή επιθετικά, ευνηδιαστικά και ταραχώδη σενάρια, δήλωσε. Η Τουρκία, σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα για την επέτειο της εξορίας των Τατάρων, της Κρυμαίας και των Τσερκέζων, χαρακτήρισε και τα δύο γεγονότα ως μεγάλες ανθρώπινες τραγωδίες, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της προς τον λαό των Τατάρων της Κρυμαίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για την 82η επέτειο της εξορίας των Τατάρων της Κρυμαίας το 1944 και την 162η επέτειο της εξορίας των Τσερκέζων, αναφέροντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες Τατάροι της Κρυμαίας εξορίστηκαν βία από την πατρίδα τους σε στρατόπεδα εργασίας σε διάφορες χώρες και πολλοί έχασαν τη ζωή τους υπό σκληρές συνθήκες. Το Υπουργείο σημείωσε ότι στους Τατάρους της Κρυμαίας, στον αυτόχρονο πληθυσμό της Κρυμαίας, απαγορεύτηκε για πολλά χρόνια η επιστροφή στη Χερσόνησο της Κρυμαίας. Επιπλέον υπογραμμίστηκε ότι τα δεινά των Τατάρων της Κρυμαίας επιδεινώθηκαν περαιτέρω μετά την παράνομη προσάρτηση της Χερσονήσου. Η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει την προστασία της εθνικής ταυτότητας, της γλώσσας και του πολιτισμού των Τατάρων της Κρυμαίας, καθώς και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας τους, ανέφερε το Υπουργείο. Όσον αφορά την εξορία των Τσερκέζων το 1864, το Υπουργείο το χαρακτήρισε ως μια μεγάλη ανθρώπινη τραγωδία που ανάγκασε τους λαούς του Καυκάσου να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, προκαλώντας τεράστια οδύνη και απώλεια ζωών. Συμμεριζόμαστε τον πόνο των Τατάρων της Κρυμαίας και των αδελφών λαών του Καυκάσου και τιμούμε με σεβασμό τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους, πρόσθεσε το Υπουργείο.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Η Τουρκία καταδίκασε τη Δευτέρα την επέμβαση του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα κατά του στολίσκου Global Summit, ο οποίος μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ως μια νέα πράξη πυρετείας. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρθηκε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις παρενέβησαν στο στολίσκο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρονται τα εξής: καταδικάζουμε ως μια νέα πράξη πυρετείας την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα κατά του στολίσκου Global Summit, ο οποίος συγκροτήθηκε με σκοπό τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι στο στολίσκο επέβαιναν πολίτες από περίπου 40 χώρες, ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι πολιτικές επίθεσεις και εκφοβισμού του Ισραήλ δεν μπορούν να εμποδίσουν τη διεθνή αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό. Το Υπουργείο κάλεσε επίσης το Ισραήλ να τερματίσει άμεσα την επέμβαση και να απελευθερώσει ανεφόρον τους συμμετέχοντες που έχουν τεθεί υποκράτηση. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι τουρκικές αρχές προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή επιστροφή των Τούρκων πολιτών που επιβαίνουν στο στολίσκο, ενώ οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά σε συντονισμό με άλλες χώρες. Ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε τη Δευτέρα επίθεση σε διεθνή ύδατα κατά του στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας Global Summit που κατευθυνόταν προς τη Γάζα. Σε ζωντανές μεταδόσεις από το στολίσκο φάνηκε ότι οι Ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις ακινητοποιούσαν τα πλοία

ένα προς ένα, η Ισραηλινή εφημερίδα Ιεντιότ Αντρονόθ ανέφερε ότι οι ακτιβιστές που συνελήφθησαν στο Στολίσκο μεταφέρθηκαν σε ένα πολεμικό πλοίο το οποίο περιγράφεται ως πλωτή φυλακή προτού οδηγηθούν στο λιμάνι του Αστότ. Από την πλευρά του, ο Στολίσκος Βοήθειας Global Smooth σε ανακοίνωσή του απέτησε ασφαλή διέλευση για την ανθρωπιστική αποστολή προς τη Γάζα, κατηγορώντας το Ισραήλ για τη διενέργεια παράνομων πράξεων πειρατείας. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στο πρώτο από τα σκάφη μας σε διεθνή ύδατα υπό το φως της ημέρας, ενώ στρατιωτικά πλοία κινητοποιούσαν το Στολίσκο. Απαιτούμε ασφαλή διέλευση για την νόμιμη και μη βίαιη ανθρωπιστική μας αποστολή, ανέφερε η ανακοίνωση. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Aydilge.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα ακουαθολόγια. Επειδή οι ειδόπιοι Ρωμοί έδρασαν σε συνεννόηση με τον ελληνικό στρατό, ίδρυσαν την Ιόνια Δημοκρατία με κέντρο την Ίσμυρ. Σημάτισαν το στρατό της και συμμετείχαν στην κατοχή της Ανατολίας μαζί με Έλληνες στρατιώτες. Συμμετείχαν επίσης σε κάθε είδους λιλασίες, βιασμούς και σφαγές. Φυσικά φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να ληφθούν εκδίκηση, πολλοί Ρωμοί τράπηκαν σε φυγή με φόβο και αγωνία. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Αυτές οι μεταναστεύσεις προκάλεσαν αύξηση του πληθυσμού της Ελλάδας κατά 1/4 σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η χώρα βίωσε μεγάλες δυσκολίες και χάος. Πολλοί Ρωμοί εγκαταστάθηκαν σε σπίτια που κατοικούνταν από Τούρκους. Πολλοί άνθρωποι ήταν δυσαρεστημένοι με την κατάσταση. Επιπλέον τα προβλήματα και οι δυσκολίες αυξάνονταν μέρα με τη μέρα. Λόγω της αναταραχής, πολλοί Τούρκοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Όταν συγκλήθηκε η διάσκεψη ειρήνης της Λοζάνης, σε απάντηση σε αυτήν την εξέλιξη, το ζήτημα των προσφύγων και των κρατουμένων έγινε προτεραιότητα. Μετά από πρόταση του Βρετανού αντιπροσώπου Lord Curzon, με την έκθεση του αξιωματούχου της Κοινωνίας των Εθνών, Νάνσεν, η Συμφωνία Ανταλλαγής υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου 1923.

Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, οι μουσουλμάνοι στην Ελλάδα και οι Ορθόδοξοι Ρωμοί στην Τουρκία υπόκεινται σε υποχρεωτική ανταλλαγή ψηφισμών. Μόνο η Δυτική Θράκη και η Ιστάμπουλ εξαιρούνταν. Σύμφωνα με την απογραφή του 1926, ο συνολικό αριθμό των Ρωμιών που έφυγαν βάσει αυτή τη συμφωνία ήταν 1.104.216. Ωστόσο, μόνο 186.189 έφυγαν μετά την υπογραφή τη συμφωνία. Οι υπόλοιποι αποτελούνταν από εκείνου που είχαν μεταναστεύσει νωρίτερα και από εκείνου που έφυγαν καταδιώκοντα τον ελληνικό στρατό. Αυτό συμβαίνει επειδή σύμφωνα με την υπογεγραμμένη συμφωνία η ανταλλαγή περιλάμβανε όλες τις μεταναστεύσεις με τις και τις μετακινήσεις πληθυσμών που έλαβαν χώρα μεταξύ 18 Οκτωβρίου 1912 και 30 Ιανουαρίου 1923.

Επομένως, περίπου 900.000 Έλληνες που είχαν ήδη φύγει πριν από την υπογραφή της συμφωνίας θεωρούνται επίσης μέρος της ανταλλαγής πληθυσμών. Ωστόσο, ο αριθμός των Τούρκων που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία της ανταλλαγής. Γι' αυτό τον λόγο, ο αριθμός των Τούρκων που συμμετείχαν στην ανταλλαγή φαίνεται να είναι πολύ αμοιβότερος από τον πραγματικό αριθμό. Αν και η ανταλλαγή ξεκινά επίσημα στις 18 Οκτωβρίου 1912, η πρώτη μετανάστευση των Ρωμιών πραγματοποιήθηκε το 1913. Στην πραγματικότητα, το γεγονός που ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία ήταν διορισμός του Σοφίλη, ενός πρώην κομιταζή, του οποίου η θανατική ποινή ακυρώθηκε, ως κυβερνήτη της Νότιας Μακεδονίας από την Αθήνα την ίδια χρονιά.

Η πρώτη ενέργεια που έκανε αυτό το άτομο μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του ήταν να αναγκάσει τους Τούρκους να μεταναστεύσουν μέσω πολιτικών καταπίεσης και εκφοβισμού. Ως αποτέλεσμα, πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σύνολο 440.000 άνθρωποι, 200.000 από την Ήπειρο, η οποία τέθηκε υπό ελληνική διοίκηση, και 240.000 από τη Μακεδονία αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή η μετανάστευση από την Νότια Μακεδονία, βασισμένη στην καταπίεση και τον εξαναγκασμό και στη διεθνή θέση των νεοφερμένων, αντιμετωπίστηκε με αγανάκτηση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σε ομιλία του στη Βουλή στις 25 Οκτωβρίου 1915, ο Ταλάτ Πασά δήλωσε ότι ο αριθμός των προσφύγων που έφτασαν κατά τους Βαλκανικούς πολέμους ήταν τόσο μεγάλος που θα διατάρασε την ειρήνη και την τάξη της χώρας.

επειδή δεν υπήρχαν ούτε σπίτια ούτε γη για να εγκατασταθούν οι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Οι άνθρωποι ήταν άποροι, πεινασμένοι και εκτεθειμένοι στα στοιχεία της φύσης. Επιπλέον η οικονομία της χώρας βρισκόταν σε αθλία κατάσταση. Μια άλλη σημαντική εξέλιξη που τράβηξε την προσοχή της κυβέρνησης της Ιτιχάτ Βετερακή Τζεμιετή, της Επιτροπή Ένωσης και Πρόοδου. Το 1913 ήταν η μεγάλη κλίμακας μετανάστευση Ρωμιών προς την Ανατολία. Νέα κύματα μετανάστευσης των Ρωμιών προστέθηκαν στις μεταναστεύσεις που συνεχίζονταν τα τελευταία 150 χρόνια από τα νησιά, την Ηπειρωτική Ελλάδα και τη Μακεδονία μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Οι Ρωμοί που έφευγαν από τον Βουλγαρικό στρατό που είχε καταλάβει την Ανατολική Θράκη κατά τη διάρκεια του πολέμου προτίμησαν να εγκατασταθούν στη Θράκη και στις ακτές του Αιγαίου παρά στην πατρίδα τους, την Ελλάδα.

Στην πραγματικότητα, αυτή φαίνεται μια αυθόρμητη εξέλιξη αλλά μάλλον το αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολουθούσε η Αθήνα. Ο στόχος ήταν να γίνει ο Ρωμαίος πληθυσμός πλειοψηφίας στη Δυτική Ανατολία προκειμένου να υλοποιηθεί η μεγάλη ιδέα. Οι ενεργές που ελήφθησαν για την αλλαγή της δημογραφικής δομής δεν περιορίστηκαν μόνο σε αυτήν την πολιτική. Ταυτόχρονα άρχισαν να παρατηρούνται ένοπλες ενέργειες από ορισμένες συμμορίες των Ρωμιών που τάσσονταν υπέρ της ανεξαρτησίας. Ο Χαλίλ Πασάς, στον οποίο αντέθηκε η υπεράσπιση της περιοχής Σόκε κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, αναφέρει στα απομνημονεύματά του. Υπήρχαν πάντα πολλά χωρία των Ρωμιών στην ακτή του, ακτή που φιλοξενούσαν Έλληνες ληστές.

Ο πραγματικός στόχος είναι η δημιουργία ενός σημειωτικού προβλήματος μέσω ενόπλου αγώνα, προκαλώντας έτσι την παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή. Τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν φυσικά, όπως συνέβη με τις διαδικασίες αναξαρτησίας της Ελλάδας και της Κρήτης. Με αυτό, ο απότερος στόχος της Αθήνας και ορισμένων Ρωμιών στην περιοχή είναι η υλοποίηση της μεγάλης ιδέας. Αυτός ο στόχος είναι σαφώς εμφανής στην κατοχή της ίδιας της Ανατολίας. Ωστόσο, η πιο ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων γίνεται 2 μήνες πριν από τη μεγάλη επίθεση. Η Ελλάδα μέσω της Βρετανικής Μεσολάβησης προσφέρεται να τερματίσει την κατοχή της Ανατολίας με αντάλλαγμα την παραχώρηση της Θράκης και της περιοχής γύρω από την Ίσμυρ. Στόχος είναι να δείξουν τον θάνατο και στη συνέχεια να τους κάνουν να αποδεχθούν την ασθένεια. Γεια σας.

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία φημίζεται όχι μόνο για τις κατακτήσεις της, αλλά και για τις ικανότητες της στη μηχανική. Θα μιλήσουμε για ένα ρητό που κληροδότησε αυτή η αυτοκρατορία που κυβέρνησε την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου για πολλά χρόνια και επέζησε περίπου 1500 χρόνια. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα λέγοντας «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη».

Η κατασκευή και η συντήρηση των δρόμων ήταν μια σημαντική πολιτική και στρατιωτική στρατηγική στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι αυτοκράτορες έδιναν μεγάλη έμφαση στην οδοποιία προκειμένου να παρέχουν αποτελεσματικά δίκτυα επικοινωνίας και στρατιωτικών μεταφορών για την επέκταση και τη διοίκηση της αυτοκρατορίας. Το οδικό δίκτυο, το οποίο κάθε αυτοκράτορας που ερχόταν στην εξουσία προσπάθησε να επεκτείνει, θεωρείται ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ρώμη μπόρεσε να επιβιώσει τόσα χρόνια. Το οδικό δίκτυο που κατασκεύασαν οι Ρωμαίοι, ξεπερνώντας τα 200.000 χιλιόμετρα, ξεκινά από τη Ρώμη και φτάνει στην Αγγλία, ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, την Ελβετία, στη Βόρεια Ευρώπη και την Ανατολία στην Ανατολή, φτάνοντας στο Ιράν. Αυτό παρέχει ένα πλεονέκτημα που ενισχύει το κράτος μέρα με τη μέρα, επιτρέποντας την εύκολη επικοινωνία, τις στρατιωτικές εκστρατείες και το εμπόριο.

Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία οι δρόμοι κατασκευάζονταν με πέτρινα πεζοδρόμια ή στερεωμένα υλικά. Αυτοί οι δρόμοι είναι γενικά σχεδιασμένοι για να είναι ομαλοί και ανθεκτικοί. Οι ρωμαϊκοί δρόμοι είναι γνωστοί για τα ψηλά πεζοδρόμια τους, ειδικά στις παρυφές των δρόμων. Οι δρόμοι συντηρούνται τακτικά και ο ρωμαϊκός στρατός διαθέτει ειδικές μονάδες για τη συντήρηση των δρόμων.

Εκτός από την παροχή στρατιωτικών και εμπορικών πλεονεκτημάτων, οι δρόμοι στη Ρώμη διευκόλυναν επίσης την πολιτιστική αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών περιοχών και κοινοτήτων της αυτοκρατορίας. Χάρη σε αυτούς τους δρόμους εξασφαλιζόταν η ροή πληροφοριών, ιδεών και εμπορίου μεταξύ ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτή η πολιτική οδοποιίας που εφαρμόστηκε αδιάλειπτα επί αιώνες έπαιξε ζωτικό ρόλο στην επέκταση, διοίκηση και διατήρηση της στρατιωτικής ισχύως της αυτοκρατορίας.

0: Χάρη σε αυτό το οδικό δίκτυο μπορούμε εύκολα να δούμε ότι όλοι οι υπάρχοντες δρόμοι συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με τη Ρώμη, την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Ωστόσο, υπάρχει ένας άλλος λόγος πίσω από το ρητό ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Αυτή η φράση που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο ποιητή Αλέν ντε Λιλ το 1175 σχετίζεται στενά με τον αυτοκράτορο Αύγουστο, ο οποίος πέθανε το 14ο μετά Χριστού. Ο Αύγουστος όρισε ως αφετηρία για τη μέτρηση όλων των χιλιομετρικών αποστάσεων τον μιλιοδείκτη που ανέγειρε στη Ρώμη για να δείξει ότι η πρωτεύουσα και ο ίδιος βρίσκονταν στο κέντρο του κόσμου. Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ανήλθε στο θρόνο περίπου 300 χρόνια αργότερα, ανέγερε στη νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας το Μίλιον που έμοιαζε με τον Μιλιοδείκτη και το όρισε ως το κέντρο του κόσμου.
1: Διότι...

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!